0: πατέρα σας.
1: Κορνέλιο Ρέινα, Ραμόν Αγιάλα, Ελ Πιπόρο, Ελ Παλόμιο Ελ Κορριόν, Ελισέο Ρόμπλες, Ελ Φλάκο Χιμένες, Πολ Ουρίας, Βαλεντίν Ελισάλδε, Η Λανουέβα Γιγάντε Δελ Ακορδιόν, Γιανέτ Βαλενσουέλα, Todos los días de las 8 a las 9 de la noche, que no se le escape.